μάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεφοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

ρωτάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω σ' αφήνω να σκεφτείς.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 19 Ιουνίου σήμερα και όπως πλέον είναι αργία σε όλη την Αμερική το June 19th για την απελευθέρωση των μαύρων κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να δούμε τα νέα ανά την Ευρώπη, τον κόσμο και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς εκεί οι επιθέσεις στο Λίβανο και η καθυστέρηση στις συνομιλίες δοκιμάζουν την συμφωνία που μόλις υπογράφτηκε χτες. Καθώς η ομάδα του Αντιπροέδρου Βάνς ήταν έτοιμη να πετάξει στην Ελβετία, αλλά ανέβαλε την τελευταία στιγμή επικαλούμενη προβλήματα στα logistics. Η πραγματική αιτία είναι οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα, και το Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύτες του δεν θα ταξίδευαν στην Ελβετία και να κάνουν την ενδιάμεση συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, εάν η κατάπαυση δεν εφαρμοστεί στην πράξη. Το μελάνι των υπογραφών μόλις έχει στεγνώσει και το μεγάλο πρόβλημα είναι ο Λίβανος. Το Ιράν έχει υπογράψει και μετά λέει ότι δεν θα στείλει την ομάδα του στην Ελβετία, ενώ οι Ισραηλινές βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν. Η συμφωνία έκανε τον Λίβανο να είναι μέρος της κατάπαυσης του πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τίποτα και συνεχίζει να χτυπά. Όλη η εύθραστη ειρήνη τώρα εξαρτάται από το ένα μέρος της, το Ισραήλ, που δεν έχει υπογράψει και πρέπει και αυτό να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Όσον αφορά τον αντιπρόεδρο Βάνς, αυτός έχει αναλάβει το βασικό ρόλο για να υπερασπιστεί στεναρά την συμφωνία και έχει φυσικά να αντιμετωπίσει έντονη κριτική από Αμερικανούς νομοθέτες και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Όμως έχει έρθει στην αντεπίθεση με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την χρηματοδότηση και τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η υποστήριξη του Αντιπροέδρου ίσως να είναι και το μέλλον του για το πολιτικό του μέλλον, εάν βγει σε καλό ή σε κακό θα δούμε. Πάντως η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων επανέρχεται σιγά σιγά μέσω του στενού του Ορμούς, αφού ο Αμερικανικός στρατός έχει επίσημα άρει τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν. Ωστόσο οι ναυτικές δυνάμεις σημειώνουν ότι η πλήρης επανέναρξη εξαρτάται από την απομάκρυση δεκάδων θαλάσσιων αρκών. Οι τιμές έχουν πέσει στη 4 δολάρια το γαλόνι στην βενζίνη για πρώτη φορά εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Μάρτιο. Ήτανε 4,56 το μεγαλύτερο ποσό που είχε κάνει, ενώ το πετρέλαιο έχει μειωθεί 14% σε 5 μέρες, αν και ακόμα οι τιμές παραμένουν περίπου 30% υψηλότερα. Στην Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ από τους εργατικούς κέρδισε μια κρίσιμη κοινοβουλευτική εκλογή. Η νίκη του ανοίγει το προφίλ για να αμφισβητήσει άμεσα τον πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάρμερ, για την ηγεσία του εργατικού κόμματος και την πρωθυπουργία. Ο πρωθυπουργός Στάρμερ πάντως δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει τη θέση του. στην Κούβα σε ένα άνευ προηγουμένου πολιτικό, μια πολιτική στροφή, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας ενέκρινε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για το σημαντικό άνοιγμα της σοσιαλιστικής οικονομίας του εν μέσω έντονων οικονομικών πιέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ελληνικά νέα να πάμε, όπου τουλάχιστον 19 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν υπογράψει το αίτημα και που ξεκίνησε η Δανία και η Ιταλία, ζητώντας την ταχεία δημιουργία κέντρων επιστροφής για παράτυπους μετανάστες σε τρίτες χώρες. Όσοι υπογράψανε το έγγραφο περιγράφουν την πρωτοβουλία ως ένα κοινό όραμα για την εξωτερική επεξεργασία των επιστροφών και οι μετανάστες να πηγαίνουν σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στα γεωπολιτικά της Ελλάδας, μια νέα συμφωνία εξερεύνησης ενέργειας στην θάλασσα μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας εξετάζεται και αμφισβητείται έντονα από την Ελλάδα, όπου οι Έλληνες αξιωματούχοι αντιτίθονται στις θαλάσσιες αξιώσεις που απορρέουν από αυτή την αμφιλεγόμενη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει συμμετοχή από εταιρείες που είναι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ιταλία, ακόμα και Ουγγαρία. Αυτό έχει τροφοδοτήσει προβληματισμό στην Αθήνα. Από την ελληνική σκοπιά είναι ολοένα και πιο σαφές ότι πολλοί σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν την Τουρκία ως ένα απαραίτητο στρατηγικό εταίρο, απορρίπτοντας τις ανησυχίες της Ελλάδας για την ασφάλεια. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, οι αγορές είναι κλειστές σήμερα. Πάντως, χτες είχαμε ανάκαμψη. Το Nasdaq αυξήθηκε περίπου 2%, το S&P 500 1%, ανακάπτοντας από την μαζική πώληση μετά τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζα. Οι εταιρείες τεχνολογίας έδωσαν αύξηση, όπως και η αισιοδοξία ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βοηθήσει την παγκόσμια οικονομία. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, Μουντιάλ. Τι έχουμε λοιπόν? Οι δύο συνδιοργανωτές, το Μεξικό και ο Καναδάς, έκαναν ιστορικές νίκες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζεται για μια μεγάλη αναμέτρηση εναντίον της Αυστραλίας σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Το Μεξικό είναι αυτό που προκρίθηκε πρώτο, καθώς νίκησε την Νότια Κορέα με 1-0, ενώ ο Καναδάς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε παγκόσμιο κύπελο με θεαματικό τρόπο, συντρίβοντας το Κατάρ με 6-0. Ένα μάτς που είχε δύο κόκκινες κάρτες και ένα πολύ άσχημο χτύπημα από παίκτη του Κατάρ σε αθλητή ποδοσφαιριστή του Καναδά. Ας ελπίσουμε ότι είναι καλά. Οι Ελβετοί νικήσαν 4-1 τη Βοσνία και έδειξαν ότι είναι μια υποσχόμενη ομάδα, ενώ η Τσεχία ισοφαρής ήρθε ισόπαλη με την Νότια Αφρική 1-1. Σήμερα, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε Σκωτία με το Μαρόκο, τη Βραζιλία, η οποία θα παίξει με το μικρό κράτος της Αϊτής, και ο τελευταίος αγώνας είναι μεταξύ Τουρκίας και Παραγουάης, όπου και οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη αφού χάσαν τα πρώτα μάτς. Οι Red Sox παραλίγο να νικήσουν τους Blue Jays θες, αφού στο τέλος ισοφάρισαν, αλλά. Το παραλίγο όμως δεν είναι καλό, καθώς τελικά κατόρθωσαν να χάσουν 4-3 και χτες από το Toronto. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα για τους φετινούς Red Sox. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

σου τα έλεγα και εσύ χαμογελούσες. Μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Ο καιρός ηρέμησε λίγο, κανονική θερμοκρασία, χωρίς υγρασία, μπράβο μας. Κάπως έτσι θα κρατήσει και ολόκληρο το weekend. Μπράβο μας. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, πολύ σύντομη. Κάποιο κόλλημα φαίνεται στην αρχή των τεχνικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Στο Σικάγο έγιναν χθες τα εγγένεια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Ομπάμα. Στη Βοστόνη οι Σκοτσέζοι παίκτες ποδοσφαίρου και φύλαθλοι έχουν φέρει μια νέα ζωή στη Βοστόνη, την πόλη μας. Καθαρό στερέωμα από όσες θυμίζουν Βοστόνη, με 60-65 βαθμούς με ανέμους, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 75-80 και μερική συννεφιά την Κυριακή φανταστεί με 70-75 βαθμούς. Μπράβο μας! Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τον εκλεκτό καλλιτέχνη μας, τον Δημήτρη Μπάσση.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Σας εύχομαι να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Screening για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρπου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε Μαρή Κανίνιου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Δεύτερη μέρα του τετραήμερου φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge σήμερα, μέχρι τις 10 απόψε, περάστε και δοκιμάστε όλα τα αυθεντικά σπιθίσια φαγητά και τις λουκουμάδες και τα γλυκά της Σιλοτόχου. Διασκεδάστε απόψε με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά. Don't miss the second day today of the four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge. Tonight until 10 o'clock with George Karadas and his Athenian Orchestra. And of course, great opportunity to taste all those delicious Greek foods and pastries. Thereafter.

5 και 32 λεπτά, Βόρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει όγκρι την ανατολική μας Ορσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Πρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο The Sphina Restaurant, είπαμε, ο Γιώργος Χαμινάρης διασκεδάζει το κοινό κάθε Πέμπτη βράδυ. Περάστε! Και στο Boxway Fine Wine στο Somerville, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακίνητα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boxway Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας έπιασαν οι ζέστες και όπως συνήθως έχουν αυξημένα εγκλήματα πάθους. Στα παγκόσμια νέα, κάποιο κόλλημα φαίνεται στην αρχή των τεχνικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην Αμερική μας η μέση τιμή βενζίνης έπεσε κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι. Στο Σικάγο έγιναν χθες τα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Ομπάμα. Οι Σκοτζέζοι παίχτες ποδοσφαίρου και φύλαθλοι έχουν φέρει μια νέα ζωή στη Βοστόνη. Καθαρό στερέωμα από σε στιμήνου τα Βοστόνη με 60-65 βαθμούς, με ανέμους, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 75-80 και μερική συννεφιά την Κυριακή, Father's Day, με 70-75 βαθμούς. Και θερινό ηλιοστάσιο την ερχομένη Κυριακή. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

δεύτερη μέρα του ελληνικού φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κένιου σήμερα. Περάστε απόψε μέχρι τις 10 η ώρα και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και τα γλυκά και λουκουμάδες και χορέψτε με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά απόψε και αύριο βράδυ. 14 Magazine Street, Central Square, Cambridge. Και συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλενκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Χθες είχαμε αρκετά τραγούδια από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το ετήσιο. Έχουμε και άλλα δύο απόψε. Στην τέταρτη θέση, στο φεστιβάλ του 63, κατέκτησε το τραγούδι του Τάκη Μωράκη «Πού πάτε κύριε» με την Άντια Κωνσταντοπούλου.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Μίμι Πλέσσα σε στίχους Κώστα Κινδύνη από το 1963. Κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης τη χρονιά εκείνη. Και ο Μίμις Πλέσσας πήρε και το βραβείο ενορχίστρωσης. Εδώ τελειώνει ο ουρανός, ερμηνεύει η Κρίσταλ μαζί με το τρίο Λούκας.

από το 1963 και το τρίτο, ξένο όμως αυτό, του Ed Bianco, σε μετάφραση Ζωσέφ Κορινθίου. Προσευχή, λέει ο Φώτης Πολυμέρης.

6:13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Απόψε Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή όλοι οι δρόμοι της Μύθωνος Βοστόνης οδηγούν στο 14 Magazine Street για το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνων, το υπόλοιπο τριήμερο της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης του Cambridge, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και μουσική για διασκέδαση. Περάστε! Και εκ μέρους βέβαια της κοινότητας Αγίου Κωνσταντινού και Ελένης του Γκέμπη ακούμε ωραία ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιώτικο.

στείλει ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ειδική καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Haverhill, το Framingham, το Brookline και τη Συνοικία Βοστόνης του Charlestown. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάρκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Μαρί Κανίνου. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, έπιασαν οι ζέστες και όπως συνήθως έχουν αυξημένα εγκλήματα πάθους, συνειγοκτονία, με αυτοκτονία μάλιστα, εξαφάνιση μιας γυναίκας και του ενοικιαστή που θεωρείται βασικός ύποπτος, έχουν και πνιγμούς ημεδαπών και τουριστών, έχουν και το άγχος της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων από τα κορίτσια και όχι τόσο πολύ τα αγόρια. Παραπέρα στα παγκόσμια νέα, άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και το Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να αρχίσουν σήμερα στην Ελβετία. Νωρίτερα σήμερα, Ισραήλ και Χεσμολάχ συμφώνησαν προφορικά και όχι με υπογραφές σε κατάβαση του πυρός στο Λίβανο, που είναι ένα από τα 14 σημεία του μνημονίου. Στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός είναι στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, που εξελίσσεται σε μάχη των 27 για τα χρήματα που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη. Στη Βρετανία έχουν το δεύτερο φετινό κύμα καύσωνα, όπως και σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία. Στην Αμερική μας, η μέση τιμή βενζίνης έπεσε κάτω από 4 δολάρια το γαλόνι, στον απόϊχο της προσωρινής 60 ημερών συμφωνίας Τραμπ με το Ιράν. Το Supreme Court, σε μια ιδιωτική δίκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα άτομο που χρησιμοποιεί μαριχουάνα δεν χάνει το συνταγματικό του δικαίωμα να οπλοφορεί. Και λέω εγώ τώρα, εάν τυχόν μαστουρώσει σε σημείο και να αισθάνεται βασιλιάς του κόσμου και αρχίσει να γαζώνει όποιον βρει μπροστά του, ποιος Supreme Court θα πάρει υπευθυνότητα. Η πρώτη τροπική καταιγίδα της σεζόν, Άρθα, πλημμύρισε τις ακτές των πολιτιών Λουιζιάνας, Αλαμπάμας και Τζόρτζιας. Στο Σικάγο έγιναν χθες τα εγγένεια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Ομπάμα, με παρόντες τους πρώην Προέδρους Μπους, Κλίντον και Μπάιντεν, με τις συζύγους και με πολλούς celebrities. Καλεσμένος ήταν και ο πρόεδρος Τραμπ με τη σύζυγο, αλλά δεν πήγαν. Και καλά που δεν πήγαν, άλλωστε αφού πρόσφατα αποκάλεσε το ζεύγος Ομπάμα πιθήκους και δεν μπορεί να πετάξει από μέσα του το discrimination και να λειτουργεί ως πρόεδρος όλων των πολιτών, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι της Αμερικής μας. Στα τοπικά μας νέα, οι Σκοτσέζοι παίκτες ποδοσφαίρου και φύλαθλοι έχουν φέρει μια νέα ζωή στη Βοστόνη. Και σήμερα η Δήμαρχος Κυριακού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει αδελφοσύνη της Βοστόνης με τη Γλασκόβη. Μπράβο της! Καθαρό στερέωμα από όσο στιμίζουν τα Βοστόνη με 60-65 βαθμούς με ανέμους, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 75-80 και μερική συννεφιά και την Κυριακή Father's Day με 70-75 βαθμούς. Και την ερχομένη Κυριακή το πρωί στις 4:24 λεπτά θα έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο με ηλιοφάνεια από περίπου τις 5 το πρωί μέχρι περίπου τις 8.30 το βράδυ, συνολικά περίπου 15 ώρες. Και από την Δευτέρα αρχίζει να μικραίνει πάλι η ημέρα με ησημερία στις 20 Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής σε αυτή τη γη μας. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Δαγοστόνη. Δεύτερη μέρα του τετραήμερου φεστιβάλ της Συνότητος Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge. Σήμερα, απόψε μέχρι τις 10 η ώρα, περάστε και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και γλυκιά και διασκεδάστε με την τροχή της Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά. Αύριο Σάββατο, 11 με 10 πάλι, διασκέδαση επίσης με τον Γιώργο Καρατζά και την ορχήστρα του. Και την Κυριακή, 11 με 8, με μουσική από τον DJ Σπύρο στις υπόλοιπες ώρες. Όλα τα εκλεκτά φαγητά, στην ημερήσια διάταξη, απόψε, αύριο και μετάβριο, 14 Magazine Street. Don't miss the annual Greek Festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge tonight until 10, Saturday, 11 to 8, oh, no, that's 11 to 10, and Sunday, 11 to 8, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Η Ομοσπονδία των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί τους εκπροσώπους των μελών, συλλόγων μελών, σε γενική συνέλευση και εκλογές τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτιο, και πρέπει να είναι όλοι εντάξει ταμιακώς για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Εκείνοι που φεύγουν, Watertown, Massachusetts, απεβίωσε χθες Πέμπτη η Μαρία Χριστάκη, το Γιάννος Δημητρόπουλου, σύζυγος του αιμνής του Νίκου Χριστάκη, γεννηθήσα στα Καλάβρητα και επί σειρά ετών κάτοικος του Watertown. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 11 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο Watertown. Η σωρός θα είναι εκτεθειμένη για αποκρατηστήριο προσκύνημα τη Δευτέρα, ώρες 9.30 με 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών πριν από την κηδεία. Παρακαλούνται πάντες οι τιμώντες τη μνήμη της αιμνής του Μαρίας Χριστάκη, το Γιάννος Δημητρόπουλου, συγγενείς, πατριώτες και φίλοι, να παρακολουθήσουν την νεκρόσιμη ακολουθία και μετά να συνοδεύσουν τη σωρό μέχρι τάφου. Οι τεθειμένοι, ο γιος Πίτερ σύζυγος Κριστή, τα εγγόνια Ελένη και Σοφία, ο κουνιάδος Γιώργος Χριστάκης, σύζυγος Μαρία, ο brother-in-law John Abate, ανήψια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα, τους οποίους εγκαρδίως συλληπούμεθα. Οι βουλόμενοι να συλληπιθούν παρακαλούνται να αποστείλουν χρηματικές δωρεές στην Εκκλησία Ταξιαρχών 25 Bigelow Avenue, Watertown. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Ridgelawn Cemetery. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει η αείμνηστη Μαρία Χριστάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια εκ μέρους της συζύγου μου, Κλειός, και μου.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου και Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 6 Ιουνίου, Δαρίων Ιλαρίωνος Οσίου και Ατάλου Θαυματουργού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 19 Ιουνίου, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης. Το 325 μετά Χριστόν λήγουν οι εργαστές της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας, καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Και βέβαια αποφάσισαν ποια Ευαγγέλια θα κρατήσουν και ποια θα απορρίψουν, όπως του Ιούδα και της Μαγδαληνής. Το 1865, περίπου δύο χρόνια μετά τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, οι νέγροι σκλάβοι στο Γκάλβεστον, Τέξας, πληροφορούνται για την ελευθερία τους. Έτσι στις 19 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται σαν σήμερα η Juneteenth ως ημέρα απελευθέρωσης των σκλάβων. Το 1912 σαν σήμερα καθιερώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η οκτάωρη εργασία. Το 1951 πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο Άγγελος Σικελιανός, από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές του 20ου αιώνα. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Τάτσος εκλέγεται από τη Βουλή πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Το 1989 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλει την παρέτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Σαρτζετάκη μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, μετά και το σκάνδαλο Κοσκοτά βέβαια, και ανέλαβε η Οικουμενική Κυβέρνηση. Τέλος, σαν σήμερα, 19 Ιουνίου, το 1994, στη Βόρεια Ιρλανδία, δύο φανατικοί Προτεστάντες σκοτώνουν 6 Καθολικούς μέσα σε μπειραρία. Σύντομα όμως έριξε ο εκεί εμφύλιος πόλεμος Καθολικών Ιρλανδέζων και Προτεστάντων Βρετανών. Και βέβαια όλοι οι λαοί του κόσμου θέλουν ειρήνη, Θεέ μου, η ειρήνη θέλουν. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

να σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του Ερατοσθένη του Κυριναίου. Γεννήθηκε στην Κυρίνη βέβαια το 276 π.Χ. και πέθανε και εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδέτης, ιστορικός και φιλόλογος. Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος της γης και κατασκεύασε ένα σύστημα συνδεδεμένων με παραλλήλους και με σιβρινούς, ακόμα κατασκεύασε και ένα χάρτη του κόσμου όπως τον θεωρούσε. Αν και ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρίνη, στη σημερινή Ζαχάτ, στη Λιβύη, έζησε, εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, πρωτεύουσα της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια, κάποια χρόνια στην Αθήνα επίσης. Το 236 π.Χ. ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Τρίτο, τον Ευεργέτη, βιβλιοθηκάριο της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και επί περίπου 40 χρόνια διατέλεσε υπεύθυνος της περίφημης αυτής βιβλιοθήκης και δίδαξε στο μουσείο της. Έκανε αρκετές σημαντικές συνεισφορές στα μαθηματικά και ήταν φίλος και του σπουδαίου μαθηματικού Αρχιμίδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφεύρε το σφαιρικό αστρολάβο, τον σφαιρικό αστρολάβο, που το χρησιμοποιούσαν Εβραίος μέχρι το 18ο αιώνα. Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Λοιπόν, πώς το είπα, ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η γη είναι μία σφαίρα που περιστρέφεται με συχνότητα 24 ωρών, επινόησε επίσης το σύστημα των γεωγραφικών παραλλήλων, διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι δυνατόν να ταξιδεύουμε κατά μήκος μιας γεωγραφικής παραλλήλου, ξεκινώντας από την Ιβηρία και να φτάσουμε έως την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό ωκεανό. Το πείραμά του λοιπόν ήταν η μέτρηση της περιφέρειας της γης. Πληροφορήθηκε ότι στη Σιήνη, στο σημερινό Ασουάν, ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένα ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 7,2 degrees με την κατακόρυφο του τόπου. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας-Σιήνης και υπολόγισε με αξιοσύλλευτη ακρίβεια την περιφέρεια της γης στα 39.960 χιλιόμετρα, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται στα 40 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ερατοσθένης, ο Αλεξανδριανός, Αλεξανδρινός.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με τη μούσα του Τσιτσάνη, τη Μαρίκα Νίνου.

Η Μαρίκα Νίνου γεννήθηκε εν πλώ την ώρα που η Σμύρνη φλέγεται. Το κλάμα της Μαρίκας Νίνου ακούγεται για πρώτη φορά μεσούντος του Αγίου Πελάγους στο πλοίο Ευαγγελίστρια, το οποίο μεταφέρει τη μάνα της με τα τρία της παιδιά από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Ευαγγελία Αταμιάν, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Θα της το χαρίσει ο θείος της, καπετάνιος, χάρη στο όνομα του καραβιού που τη μεταφέρνει νέο γνώση στην Ελλάδα, αρμένικης καταγωγής. Η μικρή Ευαγγελία κάνει τα πρώτα της βήματα στην Κοκκινιά. Μόλις 17 χρονών παντρεύεται τον πρώτο της σύζυγο, τον επίσης Αρμένιο Χάικ Μεσποριάν, χωρίζει αφού έχει αποκτήσει ένα γιο. Το 1944 γνωρίζει τον δεύτερο άντρα της, τον ακροβάτη.

πες και στον κύριο Χιώτη να βγω να πω και εγώ ένα τραγουδάκι. Λέει ένα βράδυ όλο να ζει στο Γιώργο Μητσάκη. Ρε Μανώλη, λέει ο Χιώτης, ας την αφήσουμε που είμαστε κουρασμένοι να πει κάτι κι αυτή. Και η Μαρίκα Νίνου κάνει τον τεμπούτο της στη σκηνή του Πιγκάλς. Τους αφήνει γρήγορα όμως, για χάρη του Στελάκη Περπενιάδη, στο οικογενειακό κέντρο Φλόριδα. Και μετά στο τζίμι του Χοντρού, όπου εργαζόταν ο Τσιτσάνης, με μεροκάματο 90 δραχμές. Ο Τσιτσάνης την πήρε έτοιμη από προετοιμασία στα μυστικά της δουλειάς και στην τεχνική, και με το καλό υλικό και το προσεγμένο που της ετοίμασε, δημιούργησε τη μεγάλη Μαρίκα Νίνου που όλοι μας γνωρίσαμε, εξομολογείται ο Περπινιάδης στην αυτοβιογραφία του. And the rest, as they say, is history. Τραγουδίστε μαζί μας. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, νομίζω θυμάστε τα τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Τραγουδίστε μαζί μας. Από τη δεκαετία του 50 βέβαια, και όχι του 60, που συνήθως ακούμε στο μέρος αυτό, αλλά

Τον Σεπτέμβρη του 1954 η Μαρή Κανίνου πήρε βίζα να έρθει στην Αμερική, αλλά ο Τσιτσάνης δεν μπόρεσε να πάρει βίζα. Εκείνος τη ζητούσε να μην πάει, εκείνη επέμενε σα πάω. Ήθελε να έρθει στην Αμερική και για θεραπεία του καρκίνου που είχε. Στην Αμερική δισκογράφησε και ένα τραγούδι που μοιάζει με μήνυμα στον παλιό της αγαπημένο, τον Βασίλη Τσιτσάνη. «Πες μου αν με βαρέθηκες», διαχειρός Μανώλη Σιώτη.

Η ξεδιτιά ήταν αυτό του Απόστολου Καλάρα. Να ακούσουμε και το «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις» του Στέλιου Χρυσίνη.

Τα Μάνταλα, μεγάλη σύνθεση του Τσιτσάνη. Με τη Μαρή Γιαννίνου.

μερικά από τα τραγούδια είναι λίγο δύσκολο να τα ακούσεις, γιατί είναι ηχογραφημένα, είναι η πρώτη εκτέλεση. Από το 49, 50, 51, 52.

Δικαστική απόφαση απεφάνθη ο συνθέτης του τραγουδιού «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι» είναι ο Τσιτσάνης μαζί με τον Χατζηδάκη. «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Αυτό βέβαια ήταν ένα από τα τραγούδια που είπε ο Χατζηδάκης πως έβγαλε το μπουζούκι από τα υπόγεια και το έφερε στα σαλόνια.

que hace mi síntesis tu Niku Gunari y Marika Ninu. Πάμε στα μπουζούκια. Από το 56.

Τελικά επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, Μαρικανίνη χωρίς θεραπεία, και όταν στις 23 Φεβρουαρίου του 1957, μετά από απίστευτη ταλαιπωρία και πόνο, θα αφήσει την τελευταία της πνοή, έχει συμβεί κάτι μαγικό. Δεν είναι τα 170 τραγούδια που έχει σφραγίσει με τη φωνή της, είναι που η φωνή της έχει γίνει συνώνυμη ενός ολόκληρου μουσικού είδους, είναι που στα 35 της χρόνια έγινε μύθος. Το μεγαλείο της φωνής της Μαρίκας Νίνου υποκλήθηκαν ο Τσιτσάνης οπωσδήποτε, και ο Χατζηδάκης και ο Χιώτης και πολλοί άλλοι μεγάλοι συνθέτες. Την ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των Οδηφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

να υπενθυμίσω το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπιτζ που συνεχίζεται απόψε μέχρι τις 10, αύριο Σάββατο μέχρι τις 10, 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8. Περάστε και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και διασκεδάστε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο μεσημέρι, τότε είναι 10 με 2. Και την Κυριακή το πρωί θα είναι εδώ ο Θόδωρος, οπωσδήποτε από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.